τσίματα του να χάιρε, τε αρωμάιρο. Τε πούτσι καβάτα φυτό, έτσι ούτω νε μάιρο. Τε δε δε γα μάιρο. Κάι κρυρέιρα, να τε ακούτερα καλό. Καίρα ρο τε ακά, κοτε ακαρουά, κοτε ακαμαρουκέ. Κοτε ακαμαρουκέ ο τε πούτσι καβά, καόρι νέιρα.